0: FM yine sürmek yevmek.
1: Eduard Lalo, Ισπανական Συμφωνία, Opus 21, Καταρούμε Κιούγκ Βατσιάνγκ, Եվ Μοντρεալի Συμφωνικ Նվագախումբ, Διριζόρ Σάρλ Ντιουτούα.

Σομέχ Σατό, Ρουίκα. Καταρούμεν, Μασαχάρου Κάνταν, Ταβγιουτάκ, Γευ Endless Larain Ensemble, Διριζόρ, Τοσιούκι Ουζούκα.